0: Ουσία Σαν Πολ Γουντσιρουγέλε, Cheap Thrills. Και ο Νεϊρού, φίλε Γιώργο.
1: Μπορεί να είναι ένα ακόμα Αφρικά Βουρά, παλαμέντε για Αφρικά Βουρά. Για Ρεπουμπλική Αφρικά Βουρά. Είπε, χάτισα κουδού κουδού κουδού κουδού κουδού. Χάτισα και βαλέλα κα, ούτω σε βουλού του. Ο να μάνω σε λασέ, σε τσέτσο παλαμέντε λαχάτο, κακό το σαμπουλούτου. Και τώρα ας είμαι τα ίδιο, τσέτσι δύο αφαγή λόγια. Φέλα, μαλάνγκα.
0: Μαλάνγκα κομίσιον,
1: yes, yes. Εγώ γίλε χατλαγώ, για σε τσάβα κάμου και ηλέκο, εμπί λέρα λεβαλα λόγω, κα παλαμέντε εγώ λόγω, εγώ φέλα εγώ είπα Ιουάν. Φέλα, για από τσουάνα, εγώ να και εγώ να ρωγώ σαν φύσια κα παλαμέντε για από τσουάνα. Εγώ γίλε για από τσουάνα παλαμέντε. Για και τι ραγαλώ, για κα παλαμέντε, όσα εγώ πολλά να, και ο ανά είπε νόρ και ουρίλεγ για ρινά για λεχόνο, ουένα. O tlo re botsa gore gore ke eng se se bolelwago fa e beno gore re tsitse mantsi gona tsentse mantsi a beno gore a boletse fao ke ka palamenteng ya Afrika Borwa a go bapalwe fa
0: ya ka moraga se
2: ke go ngwatshele borotho bjaka go na le diamigo aowa bo na le flora
3: yo ao ga bo na le flora go na le diamigo tse ntšhi
2: ke eng diamigo
3: a ke tsebe maore ke mašole a manyane kudu a go tswa mexico ao a phelago ka bogotshong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
2: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
3: ee tšatši le lengwe le le lengwe
4: flora e phophoma ka omega 3 o ka itlotsa borothong go ba o itshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tiisa pelo ya gago pelo ya go e dula e phetse ga botse kgetha flora
5: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bonela pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonnyanyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
1: malema a mabedi diteišene tše pedi poledišano ye tee ya maatla o se fetwe ke kgatšo ya mohlakanelo ya lenaneo la ditlalemiso go thobela FM le lenaneo la sefokile go ikwekwetsi FM go sasa ka di-16 September 2026 go thoma ka iri ka metso ye mehlhano go tswa go iri ya bosupa go fitlha ka iri seswai mesong ditsela ka moka di lebile zikakazise ngesikhenu cultural fair yeo e uitlišetšwago ke ikwekwetsi FM ka mokibelo wa di 26 September 2026 kwa mhlanga showgrounds Mpumalanga o se fetwe ke kgatšo ya go ikgetha ka kgatšo ka leleme la sepedi le isindebele theletša e bulelela godimo e ba karolo ya poledišano hashtag zikakaziseni ngesikhenu